Μια εικονική περσόνα, η Λολίτα. Ρουμανία, Τσερτσέλ. Έχουμε και έχετε ακούσει αρκετά AI τραγούδια πλέον. Αυτό είναι άλλο level. Εδώ βέβαια πρόκειται για μουσικούς, για φτασμένους μουσικούς που χρησιμοποιούν την τεχνολογία να φτιάξουν κάτι νέο, κάτι δικό τους. Μη συγκρίνουμε τώρα. Άλλωστε λένε ότι στη Ρουμανία κάθε ένα λεπτό γεννιέται ένας καλλιτέχνης, ένας τραγουδιστής, ένας μουσικός μάλλον. Καλημέρα στον Κώστα Κότση, καλημέρα στο δικό μας φαζ. Είναι από αυτούς που βρίσκονται σε άδεια, που έχουν παγώσει την εκπομπή τους. Καλημέρα Λευκάδα, καλημέρα Κατερίνα. Buona giornata. Αυτό το έχω κάνει καρόκι σε κόσμο. Πόσο ντροπιαστικό. Φορούσα και καπέλο και το πέταξα στον κόσμο. Δεν το ξανά έκανα.

Frank Sinatra ή Frank Sinatra, όπως λέει ο Νίκος, το οποίο είναι ορεσίλη, αλλά το λέμε πάντα, έχει κόλλει στο μυαλό μας. Από τότε που το ακούσαμε δεν μπορείς να το ξεπεράσεις. New York, New York. Καλημέρα Κλειό, καλημέρα στο Χερκόζ. Την επόμενη Πέμπτη το κλειδώσαμε. Και αυτή την Πέμπτη δηλαδή να ήταν. I do. Καλημέρα σε ένα υπέροχο ακροατήριο που κρατάει τον Ομβρακέ FM ψηλά.

χωρίς να βιαζόμαστε, απλά επειδή είναι τραγουδάρα και επειδή μας αρέσει να το ακούμε στο τέλος του καρκεριού. Rialto, Summer's Over. Είναι τραγουδάρα και έχει μείνει στα ζήτητα. Λοιπόν, με παίρνει χθες τηλέφωνο φίλη μου, μείνει από το Λονδίνο και μου λέει, πήγαμε λέει σε ένα φίλο μας στο σπίτι και πάθαμε σοκ. Στο σπίτι του είχε ένα πλατινένιο δίσκο των Jamiroquai. Όταν το ρωτήσαμε τι είναι αυτό, α, είναι λέει του μπαμπά μου. Ήταν λέει παραγωγός στο Jamiroquai, σε αυτό το άλμπουμ, Traveling Without Moving. Σοκ, όλοι μας σοκ. Σας βάζω τη φωτογραφία. Ήταν το άλμπουμ το Virtual Insanity. Και έγινε το απίστευτο βίντεο κλιπ. Α, στη φωτογραφία φαίνεται κειμένο και ο Γιώργος. Να έχεις στο σπίτι σου ένα πλατινένιο δίσκο του μπαμπά, τον Jamiroquai.

Jamiroquai, Traveling Without Moving. Τώρα βρίσκεσαι μπροστά στο πλατινένιο δίσκο. Ο Kevin Simpson ήταν ο παραγωγός και γι' αυτό του παραμύθηκε για το 1 εκατομμύριο πωλήσεις. Καλημέρα Μάικλ, καλημέρα Λονδίνο. Αν θα ξαναβρεθώ θα πάω, θα υποχρεωθώ, θα πάω να το δω από κοντά. Η ερώτηση που μου έκανε η Μίνα ήταν, αυτός ο δίσκος λέει ο πλατινένιος παίζει? Δεν ήξερα τι να απαντήσω, νομίζω πως όχι. Δεν μπορεί να τύπωσαν τώρα ένα πλατινένιο δίσκο. Δεν νομίζω να παίζει, όχι. Και δεν το έχω ψάξει κιόλας. Πω πω, θυμήθηκα τώρα το βίντεο του Virtual Insanity. Που ο Τζέι ήταν ακίνητος και κουνιόταν το δωμάτιο. Μετέφεραν το δωμάτιο για να φαίνεται ότι γλιστράει στο πάτωμα. 30 χρόνια πριν. Γι' αυτό Μάικλ και η κασέτα. 30 χρόνια. Ήμουν νιός και γέρασες δηλαδή. Καλημέρα στο Βαγγέλη Ζαβερδινό. Καλημέρα μπροκιώδες μου. Invox on the highway.

απίστευτο. Αλλά Invox και το The Highway είναι μια ελληνική παραγωγή. 2003 ο Κώστας Μπρούμας έφτιαξε αυτό το απίστευτο τραγούδι. Απίστευτο για Έλληνες. Όχι πως μας μειώνει, αλλά ο ήχος είναι πολύ μπροστά, πολύ μακριά από κάτι που θα περίμενες από Έλληνες. Καλημέρα Ευάγγελε, καλημέρα Πτήσιμο. Καλημέρα Αντρέα, καλημέρα στη Βόνιτσα. Ain't no mountain high enough. Η λατρεμένη Diana Ross. Καλημέρα George, κομματάρα για τον The Highway. Έτσι, μπράβο. Οι γνώσεις καταλαβαίνουν.

λατρεμένη τεράστια Diana Ross. Ain't no mountain high enough. In the discotheque I was blue. Τι τραγούδι. As I sometimes do. Χθες ακούγαμε Madness. My girl. A face in the crowd. Never knew your name. Που είναι η Madness του 79 και αυτή να είναι η Madness του 2012. Σαν να μην πέρασε μια μέρα ήταν. Καλημέρα Λέκο, καλημέρα στη Σκούπα.

Είναι απίστευτο τώρα να ακούμε Madness. Never knew your name. Εξαιρετική. Πάμε τώρα. Ρώμη 44 π.Χ. Αιδή του Μαρτίου. Αιδή για τους Ρωμαίους ήταν το μέσο του μήνα, στις 15 του μηνός. Και το θυμόμαστε όλοι βέβαια από την έκφραση «Και εσύ τέκνον βρούτε». Η δολοφονία από τους συγκλητικούς του Ιούλου Κέσσαρα. Hey, well, Dights of March. Vehicle.

Αιδή του Μαρτίου. Φοβούτους της Αιδούς του Μαρτίου. Αυτά με τον Ιούλιο Κέσσερα, τους Συγκλητικούς και τον Βρούτο. Ήταν μια τραγουδάρα το Vehicle. Και είναι μια τεράστια τραγουδάρα, μια τεράστια διασκευή. Αν η Λολή ήταν το τραγούδι της χρονιάς, οι Rolling Stones είναι το τραγούδι του καλοκαιριού μας. You know I'm no good.

Και εδώ έχουμε μεγάλη ιστορία. Εδώ φαίνεται η ποιότητα του τραγουδιστή, του συγκροτήματος, της τόλμης. Ποιος θα πίστευε ότι το 2026 θα ακούγαμε στο repeat Rolling Stones. You know I'm no good, με πολύ σεβασμό. Πιστεύω ότι η Amy Winehouse το χορεύει και πάνω. Ή εκεί κάτω. Ή ο Λούθε. Ήταν ο Mick Jagger που είχε πει ότι εννοείται ότι ο Rolling Stones είναι κάτι προσωρινό. Δεν θα γίνω εγώ σαραντάρης να χορεύω και να τραγουδάω. Είπε ο Mick Jagger. Καλά, και ο Bill Gates είχε πει, δεν καταλαβαίνω, λέει, γιατί δεν χρειαστούμε ποτέ πάνω από 640 kilobyte. Μεγάλες δηλώσεις. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα Tales Systems. Δυναμώστε, γιατί εδώ έχουμε τραγούδι έκπληξη. Something about you, baby, that makes me want to give it to you. I swear. Απίστευτος DJ Παντελής.

Πρέπει να είσαι πολύ τολμηρός, να έχεις πολύ θράσος, να πάρεις μια ατάκα του Jackson από τον The Closet και να κάνεις ένα δικό σου τραγούδι. DJ Παντελής, Something About You Baby. Εκπληκτικό, εγώ το έχω στο repeat στο Spotify. Στο Spotify υπάρχει η λίστα των Βρακέ FM, τα 20 πιο αγαπημένα μας τραγούδια. Ψάξτε το. Αν Βρακέ FM, Spotify. Τόση ώρα προσπαθώ να σκεφτώ ποιο τραγούδι με το φοβερό μπάσο που έτρεμαν τα ηχεία μας ζητούσε ο Νίκος Κατσινέλης. Έχω σκάσει δηλαδή, πηγαίνω τη λίστα πάνω κάτω. Που ήταν λευκορώσος. Παρ' όλα αυτά, επειδή το έχω υποσχεθεί, πάμε Ρουμανία. Carla Streams, Subilamea. Κάτω από το δέρμα μου. Ερωίνα. Από τα τραγούδια που είναι μια κατηγορία μόνα τους.

Palace Dreams, μια δεκαετία πριν, πραγματική έκπληξη. Είχε γίνει και μια φασαρία με αυτό. Σου μπιλαμέα, κάτω από το δέρμα μου, στις φλέβες μου. Ήταν λίγο διτό μετά που λέει «Ηρωίνα». «Ηρωίδα» λέει αυτός. «Ηρωίνα» είπαν οι υπόλοιποι. Και το βρήκα. Την καλημέρα μου στον Νίκο Κατσενέλη. Γιατί δεν μου το θυμίζεις πιο συχνά. Σαρχαντούρμους, Λακαλίν. Αυτό είναι να έχεις καλό ηχοσύστημα στο αυτοκίνητο. Που τρέμουν οι πόρτες, τρέμουν τα παράθυρα. Θα καταλάβετε γιατί.

πόσο μοναδικό τραγούδι είναι αυτό. Δεν ξέρω αν το ακούσατε σε ένταση. Εδώ στο στούντιο που έχουμε και subwoofer, εννοείται ότι έχουμε subwoofer και τη σκομπάλα έχουμε. Μεγαλούργησε. Σερχαντούρμους, Λακαλίν. Η Λίνα γράφει τέρμα το ράδιο να σπάσουν τα τζάμια του αμαξιού. Αλλά εγώ, Λίνα μου, δεν ξεχνώ. Καλημέρα Σωτήρη και Αλκμίνη. Καλημέρα Λίκο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Αν θυμηθείτε, μοιράζουν φρούτα οι πολύτεκνοι, αν σας ήρθε το μήνυμα και το αγνοήσατε. Στο πάρκινγκ πίσω από το κάστρο. Όχι στο εκθεσιακό, δίπλα. Στο πάρκινγκ. Moses, Our Revolution. Νομίζω ότι αυτό το ξέρω εγώ, η Λίνα και η φίλη μου η Γιώτα στο Άμστερνταμ. Δεν είναι από τα εύκολα. Αυτό σήμερα ήταν ένα manual, ένα ευαγγέλιο ραδιοφώνου. Πώς ξεκινήσαμε από Shadows και που φτάσαμε. Σκαλί, σκαλί, χωρίς το καταλάβετε. Και περάσαμε από χίλια κύματα. Ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης ήταν στο στούντιο, λέει πολλά και φεύγει.

Μα θες να γιάσεις και δεν μπορείς. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα στο Ρόμπιν. Δεν θα σας άφηνα απ' έξω. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 8. Στην πρώτη τελευταία εκπομπή πριν ένα μικρό διάλειμμα. Απλά να υπάρξει μια έναρξη σεζόν το Σεπτέμβριο. Να πούμε ότι ξεκινάμε.

0: για όσους συνεχίζουν ακόμα. Η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

0: για αυτούς που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ. Η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Υπόγειες διαδρομές. Νύχτα που κρύβεις μέσα σου. Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
1: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
2: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Ζαβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιώλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
2: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Tomu Joglu Shoes.
2: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
2: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
2: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Tomu Joglu Shoes.
2: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά ΣΥΕ. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
5: Αμβρακία FM.

0: αυτό? Τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Αμβρακία FM.
7: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.
2: Απίστευτο, αλλά φτάσαμε στην Πέμπτη. Απίστευτο όμως. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Πέμπτη πρωί, 20 Αυγούστου. Δεν είναι απειλή αυτό, είναι προειδοποίηση.

Καλημέρα Άρτα. Καλημέρα από την Άρτα, τον Αμβρακή FM, το 919.gr, το καμάρι μας, το παιδί μας. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Πότε έφυγε αυτή η εβδομάδα? Και να ξέρετε, το λέω από τώρα, έχει break την επόμενη. Όχι για κάποιο ιδιαίτερο λόγο, αλλά να κάνουμε ένα έναρξη στο Σεπτέμβριο. Να πούμε τάχα μου ότι σταματήσαμε για καλοκαίρι και κάνουμε έναρξη. Ότι πάμε για νέα σεζόν. Θα μελαγχολήσω κι εγώ, να ξέρετε. Καλημέρα στον κόσμο των Βρακιά FM. Καλημέρα βρακιώτες μου, όπου κι αν είστε. Είτε στην Άρτα, είτε κάπου στην Ελλάδα, κάπου στην Ευρώπη. Σας βλέπουμε εμείς.

Με αυτό το τραγούδι, «Μ' αρέσει, αρέσου», συστήθηκε στον Ομβρακή FM. Ήταν το Summer Taste και ήταν το καλοκαίρι του 2013. Και πήγε κατευθείαν στην καρδιά μας. Και είχε έρθει λίγο αργότερα για συναυλία στην Άρτα. Και ήμασταν 100 άτομα max. Και ήταν λυπηρό. Αλλά αυτοί είμαστε. Της τελευταίας στιγμής επιλογή. Γιατί να το ακούσουμε αυτές τις τελευταίες μέρες του καλοκαιριού, τότε πότε. Καλημέρα στην Ελεουσάρτας, καλημέρα Όλγα. Ετοιμάζονται, λέει, για το πανηγύρι που θα γίνει το Σάββατο. Σας ακούμε, λέει, με τέρματα ηχεία. Εμείς να μην σας ακούμε. Είναι το θέμα. Αντρίανα Μπάμπα, λέει. Λατρεμένη.

Καλημέρα και στη βουνοπλαγιά Ιωαννίνων. Καλημέρα Βασίλη, Αποστόλη, Κύριλε. Καλημέρα και στη δική μας Δήμητρα. Τη χαρά του team θα πω εγώ σε την.

όμορφα που ακούσαμε αυτή τη χρονιά. Η Κέλλη Μπος, καλλιτέχνης πρώτα απ' όλα, ζωγράφος, πολυμηχάνημα, It's La Vida Loca. Κερδίσαμε και μια καρδούλα από την Πρέβεζα. Καλημέρα Άννα, καλημέρα Κωνσταντίνα, καλημέρα στη Φιλιππιάδα, καλημέρα στην Αμφιλοχία και στα Γιάννενα. Καλημέρα Κωστή. Σε αυτή την τραγουδάρα, και κακός μάλλον, αλλά σε καλό μας βγήκε, κάναμε μια μεγάλη παύση για αρκετά χρόνια και πλέον ξανεκτιμήθηκε. Now and then I think of when...

Rocky FM. Άλλη μια μουσική σκάλα. Σκαλή σκαλή ανεβαίνουμε. Από νοχηλικά ξεκινήματα μέχρι ποιος ξέρει πού μπορεί να φτάσουμε σήμερα. Δεν έχω ιδέα. Το πολύ πολύ να ξέρω το επόμενο και το μεθεπόμενο τραγούδι. Τώρα ας πούμε δεν έχω κανένα επόμενο, αλλά έχω 3,5 λεπτά να το βρω. Πρωινά στο Ναυρακέ FM. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας με ένα ζεστό καφέ και όμορφες μουσικές. Και μέσα μινιμάλ.

Do not trust robots. Άγρια ορχιδέα. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα Αγγελική. Ένα ημισκουμπριάκι. Να ακούσουμε λίγο. Λίγο σε λίγο να ακούσουμε. Λίγο ημισκούμπρια με Λουκιανό. Νωρίς. Πότε πήγε 7, πρέπει να σηκωθώ. Τσίμπλα είναι αυτό, ξέχασα πάλι το φακό. Wayne Wade. Lady. Σε ρέγγε διάθεση.

Wayne Wade. Αυτό μου θυμίζει ελληνικές ρέγγε συλλογές. Το Νέιτες. Λοιπόν, πάμε Ουκρανία, πάμε στο Ουκρανικό Voice. Θα το καταλάβετε από τις καρέκλες.

έχεις ακριβώς 1,5 λεπτό να ενθουσιάσεις τις 4 καρέκλες, τους 4 κριτές. Αυτό μου θυμίζει την εμφάνιση του Γιώργου Γιώργη, That's Life, πριν πολλά χρόνια. Από την Ουκρανία, η Κατερίνα Μπιέχου να διασκευάζει σε μπαλάντα Dragon's Titan Day. Μπορούμε εμείς χωρίς Ιταλούς. Και το αργήσαμε κιόλας.

0: Ρίτσι Πόβερη. Τραγούδι του 81 σε άλλη βελτιωμένη έκδοση, πιο αμβρακιώτικη. Τη νύχτα βέβαια στο 9-19 μπορείτε να ακούσετε και την παλάντα του. Κάμε βορέι, αμόρε μίο. Θα γυρίσω 11 μήνες πριν, μια από τις πρώτες εκπομπές της αυτής της σεζόν, της προηγούμενης χρονιάς δηλαδή, και την απόφαση να έχουμε περισσότερα ελληνικά φέτος. Αυτά όμως,
1: το σχήμα των χιλιών σου,
0: αυτά τα ιδιαίτερα.

0: το χρώμα.
1: Αυτά είναι τα δικά μας ελληνικά. Ήρω, έτσι είμαι εγώ. Ήθελα αυτή τη χρονιά, ήθελα να εισάγουμε κάποια τέτοια τραγούδια, λίγα ιδιαίτερα. Δηλαδή αν δεν δίνεις προσοχή να μην τα καταλάβεις καθόλου. Αν είναι δυνατόν. Μπόνα τζορνάτα, μαέστρο μας στέλνει. Κατερίνα, καλημέρα στη Λευκάδα. Νένα Βενετσιάνου, η μπαλάδα του καφέ. Το χοντρένετε. Καλημέρα στο team του Τρίτου. Καλημέρα Νικό. Καλημέρα Θεσσαλονίκη. Καλημέρα Βερονίκη. Με μια γκριμάτσα στη φωτογραφία της. Winter, first move.

επίσης ένα από τα τραγούδια που θα χαρακτηρίζουν αυτή τη ραδιοφωνική σεζόν. Winda First Move. Ξεκίνησε από Κώστα Βέτσιο. Η μανία με αυτό το τραγούδι. Άντε να τελειώσει το καλοκαίρι, να μαζευτούν οι παραγωγοί. Να γεμίσουμε εκπομπές. Που αν δείτε το site το 919.gr έχει μια νέα επιλογή κάτω δεξιά που λέγεται My Αμβρακία. Και τι είναι αυτό? Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και εχθρός του καλύτερου το τέλειο. Το My Αμβρακία είναι μια επιλογή να φτιάχνετε μόνοι σας μουσικά πακέτα με εκπομπές. Αντί να ακούτε δηλαδή μια εκπομπή, πατάτε το My Αμβρακία το play και βγάζει μια λίστα με τις εκπομπές και κλικάρετε αυτές που θέλετε. Μία, δύο, τρεις, πέντε όλες. Και φτιάχνει μια λίστα για συνεχόμενη ακρόαση. Μπορείτε να διαλέξετε, ας πούμε, τις βραδινές εκπομπές. Ζαβερδινό Πάνου, Κώστα Κότσε. Τρεις εκπομπές. Το δικό σας πακέτο. Μπορείτε να διαλέξετε Κατσαδωράκι Έξαρχο, Βαγγέλη Ρίζο και Μπόσμο. Άλλαξε πολλές φορές ο κώδικας αυτές τις μέρες. Από εκεί που έβγαζε τυχαίες εκπομπές, πλέον βγάζει αυτά που θέλετε εσείς. Κάνεις το δικό σου πακέτο, πατάς play.

Blue, My Love is Blue. Πολύ πολύ παλιό τραγούδι, πολύ διασκευασμένο εδώ από η George Μαυρίδης, Γιώργο Μαυρίδη. Καλημέρα στον Αμβρακιώτη Βαγγέλη Ζαβερδινό. Έχει εκπομπή χθες το βράδυ. Το καταλαβαίνεις ότι από το πόσο κατεβάζει την καρέκλα, δεν ξέρω τι το κάνω. Αν μπεις τόσος που είναι, πρέπει να την κατεβάσει για να φτάσει στο ύψος του μικροφόνου. Αυτό έχουμε το ακούσουμε αρκετό καιρό μετά τον πρώτο ενθουσιασμό. Έτσι είναι αυτά. Εσείς που έχετε παιδιά, δεν το κάνατε αυτό? Να κρύβετε παιχνίδια και να τα ξαναβγάζετε μετά από μήνες και να ενθουσιάζονται πάλι. Έτσι κάνουμε εμείς με τα τραγούδια. Mind's Eye Collective. Someday.

Mind's Eye Collective. Someday, sometime. Εδώ μιλάει η Θεσσαλονίκη. Wow, πάλι περνάει η ώρα. Χωρίς να την καταλαβαίνω, χωρίς να τη χαιρόμαστε νομίζω. Ναι, το ξέρω ότι θέλετε να περάσει η ώρα και να σχολιάσετε, αλλά αυτό το 2 ώρα θα ήθελα να κάμπτε λίγο το χρόνο. Να πηγαίνει αργά. Να μπορούσαμε, λέει, να περνούσαμε ένα 2 ώρο μαζί, τόσο ωραίο, που ξαφνικά να ήταν 12 η ώρα, να ήταν 1.30. Ρούπερτ Χόλμς. Ένα από τα τραγούδια αυτού του καλοκαιριού. The Pina Colada.

Rupert Holmes, 1979, Escape, The Pina Colada Song. Δεν μου έκανε τη χάρη, φέτος μου κάνει μια πίνα κολάτα, θέλει πολλά υλικά. Yes, like. Τι σκέφτηκε ο άνθρωπος να δοκιμάσει, στα γεράματα. Ένα τραγούδι για να κλείσουμε την πρώτη ώρα. Ένα τραγούδι σφινάκι, λατρεμένο όμως. Yeah.

0: Αμβρακία FM.
1: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα. Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.
4: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.
5: Και αυτό είναι ο Αμβρακία FM για όλους μας, για μένα, για τους αμβρακιώτες, για εσάς. Ένας έρωτας, 24-7, 365, κάθε μέρα, κάθε ώρα.

αγαπημένο ντουό από τα 90s, Charles and Eddie, 24/7, 365. Δεύτερη ώρα στον Ομβρακέ FM, στο 919.gr. Αυτό που μας έφερε κοντά. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Την τροπαλή πρώτη καλημέρα σας. Ελάτε, δεν είναι δύσκολο. Δεν θέλει γραφή, δεν θέλει πολλά πολλά. Δεν ζηλεύετε τους υπόλοιπους.

Velho, Javier Buna, Hey What. Τώρα θα πω και αυτό θυμίζει Στάθη Αγόρου, ο οποίος υποσχέθηκε από τη νέα σεζόν κάτι θα κάνει για τον Βρακέ FM. Ίσως με Ιωσήφ Γκίκα, γιατί έγινε με τέτοια συζήτηση πριν δύο Σάββατα και δεν είναι ευχάριστο αυτό. Καλημέρα Στεφανία, καλημέρα Χριστίνα. Μου ζητάτε δύσκολα. Αλλά εγώ θυμάμαι γιατί έχετε ζητήσει. Tom Jones, Give a Little Love. It's on another dumb... Λατρεμένος Tom, Foolish Tom. Don't need...

0: Give a little love. Θα συμβιβαστούμε, γράφει Στεφανία με την ώρα, με έναν ταπεινό Tom. Όχι και ταπεινός ο Tom. Ο Tom είναι ο μεγαλύτερος star. Enjoy.
1: We were hanging out.
0: Και θα ήθελα αλήθεια να φτάσω στα 80 μου και να μοιάζω σαν τον Tom Jones. Αυτό.
1: Then you came by.
0: Έλα ξανά.
1: I said, hi.
0: Η Δάφνη και η Φάς. FMR.

Ο τίτλος παίζει με αυτά τα τρία γράμματα, εφεμέρα. Είναι από το γαλλικό εφεμέρα. Κάτι που είναι εφήμερο, εφεμέρα. Ο Δημήτρης από το Λίβερπουλ, καλημέρα στο Λίβερπουλ, γράφει ότι τον Ιούνιο που μας πέρασε ο Τόμ Τζόνς έκλεισε τα 86. Μια χαρά. Πέρυσι το καλοκαίρι ήταν Αθήνα, Λυκαβητό. Το μεγαλύτερο δίλημα που είχα ποτέ. Ο πρώτος αγώνας Φόρμουλα 1, Χάμιλτον Φερστάπεν, Αλόνσο ή Τόμ Τζόνς. Τα χωρίσαμε. Πήγε ο έξαρχος Τόμ Τζόνς και εγώ στην πίστα. Το έχουμε μετανιώσει 1.000.000 φορές. Καλημέρα στο Γιάννη Πάνο. Καλημέρα, γράφει την πιο όμορφη παρέα όλου του πλανήτη. Όπα, όπα. Καλημέρα Αντρέα, καλημέρα στη Βόνιτζα. Τελευταία μέρα πανηγύρι σήμερα, λέει, στο μοναστηράκι με καψάλι και αδαμαντίδι. Ποιον αδαμαντίδι, το δικό μας? Wow. Από μένα, ναι.

Live Life Back to Music. Λείπουν οι Daft Punk, λείπουν. Καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα Λονδίνο, η Εδιμβούργο, πού να είναι τώρα. Άργησα να συνδεθώ, αλλά βλέποντας το playlist έχασα πολλά αγαπημένα. Γι' αυτό υπάρχει το κονσερβοκούτι. Γι' αυτό υπάρχει και η νέα μας επιλογή που φτιάχνεις εσύ το κονσερβοκούτι σου, τις λίστες που θες. Με τις αγαπημένες εκπομπές. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα Τέλσε, θα μας καλημέρα στο κέντρο της Άρτας μας. Αδαμαντίδες, ναι, το για σέμι. Στην καρδιά. Αυτό το μάθα από τον έξαρχο. Το τραγούδωσε κάθε πρωί. Σε λάθος ραδιόφωνο ήταν. Σόνε Σκοφέρι για το Liverpool. Perfect Love Affair.

Love Affair, ο Σόνε Σκοφέρι. Και έχουν περάσει 12 χρόνια από αυτά τα τραγούδια του. Πολύ σωστά. Μετά από Σόνε Σκοφέρι πηγαίνει τέλεια ένας Τζακ Σαβορέτη. Whiskey Tango.

Τζάξα Βορέτη. Whisky Tango είναι στρατιωτικός όρος, είναι τα αρχικά WT. Whisky Tango Foxtrot, what the fuck δηλαδή. Εδώ σημαίνει White Trash λογικά, λευκό σκουπίδι. Απαπα. Αγαπημένος Τζάξα Βορέτη. Ιταλογερμανός. Ό,τι να είναι. Καλημέρα Ευάγγελε, καλημέρα Πτήσιμο, καλημέρα Κλειό, καλημέρα στο Hair Code. Μια εβδομαδούλα μην ακόμη. Κλειό, Teddy Swims.

FM σε The Door. Ο Μάικλ λέει πρέπει να σταματήσει αυτό και εγώ σκεφτόμουν What more can I do, Σαββορέτη. Όχι, δεν σταματάει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε μουσικά στην ίδια σελίδα. Και αυτή είναι η μαγεία του 919. Πάμε δύο-τρεις Ιταλούς. Έτσι για το καλό. Λούκα Ντιρίσιο, Μάτσικα. Εγώ στεναχωριέμαι όταν ζητάτε τραγούδια που δεν έχω ή δεν ταιριάζουν. Δεν το κάνετε επίτηδες, ούτε εσείς ούτε εγώ.

0: Είναι μωρέ Ιταλίν. Σατανάδες είναι.
1: Πιο λοντάνο, λοντάνο, λοντάνο.
0: Και το λέω εγώ που έχω κάνει DNA test και έβγαλε στο Θεό Ιταλία. Λουκα Ντιρίσιο, Μάτζικα. Τι καλός. Και πάμε στο τραγούδι της φετινής Eurovision. Για χίλιο στη φορά. Per sempre sì.

0: Τι Sal Da Vinci ήταν αυτός? Ήταν από την πρώτη φορά που ακούσαμε τα τραγούδια της φετινής Eurovision. Λέμε, εδώ είμαστε.
1: È una giornata particolare. Si inizia con un buon
0: caffè. Και τελικά η ιστορία θα δείξει αυτό.
1: L'amore in città.
0: Από την Eurovision του 26.
1: Dai.
0: Για μας αυτό ήταν το νικητήριο τραγούδι.
1: Come la Sofia Loren, o la Ornella Vanoni, Ornella Muti, o magari la Monica Bellucci, e semmai c'è anche la Gina Lollobrigida,

Lo dice catalano, Donna Carmen. Αχ, αυτός ο ύμνος. 9 χρόνια μετά και 255 καρδούλες από εσάς. Δεν υπάρχει άλλο. Εκεί. Αμπού και Γιούσρα. 3 καρδιοχτύπια. 3 cut.

Αμπού και Γιους Ρένε, ο Ρουβάς και η Βύση της Ιερουσαλήμ. 3D Cut. Καλημέρα Λευκάδα, καλημέρα στο Ρόμπιν. Ο Κωνσταντίνος λέει, έφτιαξε νέα λέξη. Το αμβρακίασες όσο δεν πάει. Πώς λέμε, το τελείωσες, το απογείωσες, το αμβρακίασες. Το κρατάμε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι το 3D Cut εκτός αμβρακία το έχω ακούσει μόνο μία φορά. Πού? Σε μια παλιά σεζόν του My Style Rocks. Θα μου πεις, βλέπεις My Style Rocks? Εννοείται. Τις πρώτες σεζόν. Τότε τελευταία δεν τα έχω δει. Έχω φωνάξει εγώ μετέλ με το πάπλωμα που το φόρεσε και πήρε και την καλύτερη εμφάνιση. Καλημέρα Λεκό. Καλή προπαρασκευή και σε σένα.

να πω τώρα την αμαρτία μου. Ως ενήλικας δεν έχω καταφέρει να δω τον Γκρίζο ολόκληρο. Κάπου στα 20-25 λεπτά το σταματάω. Δεν μπορώ πια να το δω. Κρατά το soundtrack όμως. John Travolta, Olivia Newton-John, Summer Nights. Καλημέρα από τον ξεχασμένο αγρότη. Καλημέρα στο Θανάση Μαλτέζο, στον σλίκι του τον Βρακέ FM. Τη μοναδική hip-hop εκπομπή με old school rap. Όχι μόνο στην Άρτα. Δεν ξέρω αν στην Αθήνα υπάρχει κάποιος

Και είναι αμαρτία πόσα τραγούδια σήμερα μένουν εκτός. Γιατί τώρα στο τέλος με πιάνε εμένα η έμπνευση. Είναι αμαρτία από το Θεό. Τα σημειώνω για αύριο. Πού δεν θα παίξουν. Και ήθελα κάτι και για τον Σλίκητη τώρα, που επίσης δεν βγαίνει. Γιατί θα πάμε έτσι παλιωμοδίτικα. Στα χρόνια του δικού μου γυμνασίου. Στα χρόνια του πρώτου. Κρατήστε ημερομηνία 30 Οκτωβρίου. Το πάρτι των αποφύτων το 86 από το πρώτο λύκειο. Καλά σας μύρισε, Στάθη Μπαρτζόκα και την αφεντιά μου. Στο Βυζάντιο, κλεισμένο από τώρα. Θα είναι κόκκινος χορός, αλλά θα είμαστε ντυμένοι κανονικά. Θα κάνουμε και πολύ ντεζαβού φέτος, να ξέρετε. Πολλά

άλλο ένα δύο ώρο, άλλοι δύο καφέδες. Αυτό είναι το δικό μου όριο. Δύο ώρες, δύο καφέδες. Και πάνω από 30, πολλές φορές 40 τραγούδια σε αυτό το πρωινό της προπαρασκευής στον Αμβρακέ FM στο 919.gr με τα καλούδια του, που συνέχεια αποκτά και άλλα. Αν έχεις ραδιοφωνικό παραγωγό, Παύλο προγραμματιστέ της παλιάς κοπής, συμβαίνουν αυτά. Εγώ και το συλλέγεται θα αφιερώσω αυτό, το τελευταίο. Λακοσιόν, Τι Αλαμάντ, Ocean's 12, ήταν η σκηνή με τα λέιζερ, το χορευτικό. Τώρα είναι κρίμα, μένει έξω Anxiety, μένει έξω Lady Gaga, Don't Call My Name, Alejandro. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Αύριο, τελευταία εκπομπή. Και μετά μια εβδομάδα break. Έτσι για το καλό. Έτσι για να επιστρέψουμε 31 Αυγούστου και να πάμε μια νέα εκπληκτική σεζόν. Don't call my name, Alejandro. Πιέστε με για αύριο, που θα έχουμε και τέλεια. Οι νέοι δεν ξέρουν τι εννοώ.

0: Αμβρακία FM.
1: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος. Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Για να μην χάνεστε στο χώρο της αγοράς ακινήτων, Actio Real Estate.
6: Μια ομάδα συμβούλων και εκτιμητών σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αναλαμβάνει για εσάς την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σας.
5: Ή την έβρεση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και αξιοποιήσιμης γης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
6: Στην Ήπειρο, τα Επτάνησα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Οι μεγάλες ευκαιρίες σας περιμένουν εδώ.
5: Actio Real Estate. Λεωφόρος Ιωαννίνων και Ηφαιστείων 1, Πρέβεζα. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 26820-21202
6: και 698-8888-552.
5: Δείτε περισσότερα στο actiorealestate.gr.
7: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
8: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
7: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
8: Tomu Joglu Shoes.
7: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
8: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
7: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
8: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
7: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
8: Tomu Joglu Shoes.
7: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.
9: Steady, but I never called it art. I got my shit together, meeting Christ and reading Marx. It failed my little fire, but it spread the dying spark. Go tell the young Messiah. What happens to the heart?
10: It's 4 in the morning.
9: There's a mist of summer kisses where I tried to double park. The rivalry was vicious. The women were in charge. It was nothing, it was business. But it left an ugly mark. I've come here to revisit. What happens to
11: it's the

we play.

0: Αμβρακία FM.
1: Χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.
5: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλήνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Αλουτέκ Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς
4: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM. Let me talk to you. Let me talk to you.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

every day at 8 a.m. Live from Ambrakia FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو، من در دل آتش درآ.

0: don't you dare touch that dial. Because like the song says, you are out of time. You're almost there, but don't panic. There's still more music to come before you're completely engulfed in the blissful embrace of that little light you see in the distance. Soon you'll be healed, forgiven, and refreshed, free from all trauma, pain, guilt, and shame. You may even forget your own name. But before you dwell in that house forever, here's 30 minutes of easy listening to some slow tracks on 103.5 Dawn FM.
1: Arequia FM.
2: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
3: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
4: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
5: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
4: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ. Σπουδές στην εκπαίδευση.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος. Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
4: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
6: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
1: Αμβρακία FM.

0: Yep, νέος, παρουσιάσου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και σκαλιό, θα ξαναβγείς σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ!

0: Τι σημαίνει για σένα ότι γεννήθηκε Σελήνη?
1: Μαγευτικά. Καταστροφή.

0: Ανδρακία FM. Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Κεντρικό look. Μοναδικό design.
3: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Ανδρακία FM.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Τη νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: αυτό? Τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 9-19 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Tomu Joglu Shoes.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Tomu Joglu Shoes.
5: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
7: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
7: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
7: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
7: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
7: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
7: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 7.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
2: Αμβρακία FM.

0: Ανδρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και ΣΠΑΗ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Κεντρικό look. Μοναδικό design.
7: Οπτίσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτίσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτίσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Ανδρακία FM.

0: Αμβρακία FM. Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
0: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
0: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
0: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
0: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Μουτζόγλου Σούς
0: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα. Αμβρακία FM.
4: I love your skin, oh, oh so white. I love your touch, cold as ice. And I love every single tear you cry. I

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτίσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτίσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.
7: Hello listeners, this is Daniel from the Dolly Rocker Movement and the Dandelion, and you are tuned in to Vinyl Days, the coolest radio show on

Καλησπέρα σας κυρίες, κύριοι και αγαπητά μου παιδιά. Πέμπτη βράδυ. Προπαρασκευή, όπως συνηθίζουν να λένε κάποιοι ακροατές τις πρωινές εκπομπές εδώ στο Ναυρακία. Και είναι μαζί σας ο Θείος Γιώργος με τις ημέρες Βινιλίου για να σας κρατήσουν η συντροφιά για καμιά ωριτσά.

Λοιπόν, σας αρέσουν οι μουσικές επιλογές μας, δεν έχετε τίποτα καλύτερο ή πιο σημαντικό να κάνετε και θέλετε να χαλαρώσετε, μείνετε συντονισμένοι, παρέα με τις ημέρες βινιλίου.

0: les prisonnières.
1: Et Jean Eustache met la moustache chez les rockers.
2: Ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή μας με ένα remix του Run Through the Jungle των Creedence Clearwater Revival. Και συνεχίζουμε με τρία τραγούδια τα οποία μοιάζουν πολύ μουσικά το ένα με το άλλο. Το τρίτο θα είναι και το πρωτότυπο μάλλον. Αρχής γενομένης με τους αγαπημένους μας Γάλλους, τους Slimy Nana, στο Votre Côté, Yeye, με Mard. Το οποίο γαλλικά σημαίνει το γιαγιά στυλάκι σου, αυτό το 60's μου τη δίνει.

Το δεύτερο τραγούδι της τριάδας αυτής που είπαμε των κομματιών που μοιάζουν μεταξύ τους είναι το The Trip του Kim Foley από τον DJ Skylab. Και φυσικά θα ακολουθήσει το πρωτότυπο.

από τα πλέον αγαπημένα κομμάτια της δεκαετίας του 60, για μας τουλάχιστον. Απλό και φευγάτο ταυτόχρονα. Εν τω μεταξύ, να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχει και το 919.gr στη διάθεσή σας, είτε για να μας στείλετε τα μηνύματά σας, τις καλησπέρες σας, όπως ήδη έκαναν ο Μιτσάρας, η Λίνα, η Βερονίκη, η Άννα και ο 26410, και τους ευχαριστούμε πολύ, τους αντιχαιρετούμε, είτε για να βλέπετε τους τίτλους των τραγουδιών που ακούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας.

Κούλα Σέικερ, ένα συγκρότημα της δεκαετίας του 90-2000 εκεί πέρα, που πιστεύουμε ότι δεν είχε την αναγνωρισιμότητα που τους άξιζε. Το δε όνομά τους, αυτό το Κούλα που παραπέμπει στο δικό μας ελληνικό υποκοριστικό γυναικείο όνομα, στα σανσκριτικά σημαίνει οικογένεια, φιλή. Έχει και άλλες διαφορετικές σημασίες σε διάφορες γλώσσες, αλλά επειδή αν κρίνω από τον ήχο τον Κούλα Σέικερ, μάλλον από εκεί το πήρανε, ήταν μια μίξη διαφόρων ήχων, φευγάτων, ανατολίτικων μαζί με ροκ μουσικής. Συνεχίζουμε σε κάτι διαφορετικό, λίγο blues από Willie Dixon.

Δεν είναι ακόμα ώρα για ύπνο, αλλά το επόμενο τραγούδι έχει τίτλο «Ρώσικο νανούρισμα». Το ακούμε από τον τζαζίστα Vic Dickinson.

Η ώρα είναι 11 παρά 20. Κοντεύουμε να συμπληρώσουμε και το μισό από το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας. Μέχρι τις 11 παρέα σας απόψε εδώ από τον Αβρακή FM, οι ημέρες βινιλίου, με το Θεό Γιώργο στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Όπως είμαστε στον αέρα τώρα για το καλοκαίρι, Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή βράδυ αυτή την ώρα, λίγο μετά τις 10. Πλησιάζει και ο Σεπτέμβριος, τώρα ανάλογα τις ανάγκες του καθενός μας θα διαμορφωθεί και το νέο πρόγραμμα. Για να δούμε ποιες μέρες και τι ώρες θα είμαστε στον αέρα.

Χαιρετισμούς, τους δικούς μας χαιρετισμούς από τα Τζουμέρκα και στο Λευτέρη που μας έστειλε το μήνυμά του. Χαιρετισμούς και στους δύο που παίζουν Μονόπολη, τη Μέρη και τον Χρήστο.

τρομπόνι παίζει ο Vic Dickinson. Έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με το Sidney Bechet και το Count Basie. Δεν είναι και τυχαίος. Και το Russia Lullaby είναι ένα καταπληκτικό κομμάτι. Και είναι και χορταστικό, δεν είναι μικρό.

Το When the Saints Go Marching In που ακούγεται τώρα από τον Kermit Ruffins είναι ένα παραδοσιακό κομμάτι της Νέας Ορλεάνης. Το έχουν διασκευάσει πάρα πολύ άσημοι και διάσημοι. Ένας καταπληκτικός ρυθμός που πολύ μας αρέσει να ακούμε. Ειδικά σε ωραίες διασκευές όπως αυτήν του Kermit Ruffins. Ruffins κατά το σωστότερο. Και με τους Αγίους που πάνε για παρέλαση φτάσαμε στο πρώτο τελευταίο κομμάτι για απόψε. Και σιγά σιγά σας καληνυχτίζουμε κι εμείς.

Κυρίες, κύριοι και αγαπητά μου παιδιά, σήμερα 5η βράδυ, 20 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026, σας κρατήσανε συντροφιά από τις 10 ως τις 11 οι ημέρες Βινιλίου, με τον Θείο Γιώργο στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Είμαστε στον αέρα τώρα το καλοκαίρι, μέχρι τον Αύγουστο, ίσως και μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου, 3η, 5η και Κυριακή βράδυ από τις 10 ως τις 11, πάντα εδώ από τη συχνότητα του Αυρακή FM. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Κλείνουμε με Squirrel Nut Zippers και το Ghost of Stephen Foster.

0: Μαυρακία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.
2: And so it is just

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννη των ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
2: Στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι 1.
3: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αμβρακία FM.
3: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.
1: Απίστευτο, αλλά φτάσαμε στην Πέμπτη. Απίστευτο όμως. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Πέμπτη πρωί, 20 Αυγούστου. Δεν είναι απειλή αυτό, είναι προειδοποίηση.

Καλημέρα Άρτα, καλημέρα από την Άρτα, τον Αμβρακία FM, το 919.gr, το καμάρι μας, το παιδί μας. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Πότε έφυγε αυτή η εβδομάδα, και να ξέρετε το λέω από τώρα, έχει break την επόμενη. Όχι για κάποιο ιδιαίτερο λόγο, αλλά να κάνουμε ένα έξω Σεπτέμβριο. Να πούμε τάχα μου ότι σταματήσαμε για καλοκαίρι και κάνουμε έναρξη. Ότι πάμε για νέα σεζόν. Θα μελαγχολήσω κι εγώ να ξέρετε. Καλημέρα στον κόσμο των Βρακιά FM. Καλημέρα Βρακιώτες μου, όπου κι αν είστε. Είτε στην Άρτα, είτε κάπου στην Ελλάδα, κάπου στην Ευρώπη. Σας βλέπουμε εμείς.

Με αυτό το τραγούδι, μ' αρέσει, αρέσου, συστήθηκε στο Νομπράκι FM. Ήταν το Summer Taste και ήταν το καλοκαίρι του 2013. Και πήγε κατευθείαν στην καρδιά μας. Και είχε έρθει λίγο αργότερα για συναυλία στην Άρτα. Και ήμασταν 100 άτομα max. Και ήταν λυπηρό. Αλλά αυτοί είμαστε. Τις τελευταίες στιγμές επιλογή. Γιατί να το ακούσουμε αυτές τις τελευταίες μέρες του καλοκαιριού. Τότε πότε. Καλημέρα στην Ελεουσάρτας. Καλημέρα Όλγα. Ετοιμάζονται λέει για το πανηγύρι που θα γίνει το Σάββατο. Σας ακούμε λίγο με τέρμα τα ηχεία. Εμείς να μην σας ακούμε. Είναι το θέμα. Αντρίανα Μπάμπα λέει. Λατρεμένη.

Χωρίς να το έχω ψάξει ιδιαίτερα, νομίζω ότι το La Plaza Saint-Tropez των Army Flowers διασκευάστηκε ελάχιστα ως καθόλου αυτές τις δεκαετίες. Και είχε τη δική μας Ελληνίδα Αντίρανα Μπάμπαλη να το κάνει αγνώριστο, να το κάνει ονειρικό. Να μην τη λατρέψεις μετά. Καλημέρα Κωνσταντίνα. Μπορεί να πρότεινες νέο τραγούδι από Κέλλη Μπος. Εδώ όμως υπάρχει ένας έρωτας. It's La Vida Loca. Έρωτας όμως. Καλημέρα και στη Βουνοπλαγιά Ιωαννίνων. Καλημέρα Βασίλη, Αποστόλη Κύριλε. Καλημέρα και στη δική μας Δήμητρα. Τη χαρά του team θα πω εγώ, όσα την ξέρω.

τα πιο όμορφα που ακούσαμε αυτή τη χρονιά. Η Κέλλη Μπος, καλλιτέχνης πρώτα απ' όλα, ζωγράφος, πολυμηχάνημα, It's La Vida Loca. Κερδίσαμε και μια καρδούλα από την Πρέβεζα. Καλημέρα, Άννα. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλημέρα στη Φιλιππιάδα. Καλημέρα στην Αμφιλοχία και στα Γιάννενα. Καλημέρα, Κωστή. Σε αυτή την τραγουδάρα, και κακός μάλλον, αλλά σε καλό μας βγήκε, κάναμε μια μεγάλη παύση για αρκετά χρόνια και πλέον ξανεκτιμήθηκε. You said you felt so happy you could die.

Ζωφράκι FM. Άλλη μια μουσική σκάλα. Σκαλές, σκαλές ανεβαίνουμε. Από νοχηλικά ξεκινήματα μέχρι ποιος ξέρει πού μπορεί να φτάσουμε σήμερα. Δεν έχω ιδέα. Το πολύ πολύ να ξέρω το επόμενο και το μεθεπόμενο τραγούδι. Τώρα ας πούμε δεν έχω κανένα επόμενο, αλλά έχω 3,5 λεπτά να το βρω. Πρωινά στον Αμβρακέ FM. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας με ένα ζεστό καφέ και όμορφες μουσικές. Και μέσα μηνυμάλα.

Do Not Trust Robots. Άγρια ορχιδέα. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα Αγγελική. Ένα ημισκουμπριάκι. Να ακούσουμε λίγο ημισκούμπρια με Λουκιανό, νωρίς. Πότε πήγε 7, πρέπει να σηκωθώ. Τσίμπλα είναι αυτό, εξέχασα πάλι το φακό. Wayne Wade, Lady, σε ρέγγε διάθεση.

του Wayne Wade. Αυτό μου θυμίζει ελληνικές ρέγγες συλλογές των 80's. Λοιπόν, πάμε Ουκρανία, πάμε στο Ουκρανικό Voice, θα το καταλάβετε από τις καρέκλες.

Έχεις ακριβώς 1,5 λεπτό να ενθουσιάσεις τις 4 καρέκλες, τους 4 κριτές. Αυτό μου θυμίζει την εμφάνιση του Γιώργου Γιώργη, That's Life, πριν πολλά χρόνια. Από την Ουκρανία, η Κατερίνα Μπιέχου να διασκευάζει σε μπαλάντα Dragon's Titan Day. Μπορούμε εμείς χωρίς Ιταλούς. Και το αργήσαμε κιόλας.

0: Έτσι απόφερε. Τραγούδι του 81 σε άλλη βελτιωμένη έκδοση, πιο αμβρακιώτικη. Τη νύχτα βέβαια στο 9-19 μπορείτε να ακούσετε και την παλάντα του Κάμε Βορέι, Αμόρε Μίο. Θα γυρίσω 11 μήνες πριν, μια από τις πρώτες εκπομπές της αυτής της σεζόν, της προηγούμενης χρονιάς δηλαδή, και την απόφαση να έχουμε περισσότερα ελληνικά φέτος. Αυτά όμως,
1: ούτε το σχήμα των χιλιών σου, δεν θυμάμαι.
0: Αυτά τα ιδιαίτερα.

κάνει τα δικά μας ελληνικά. Ιερό, έτσι είμαι εγώ. Ήθελα αυτή τη χρονιά, ήθελα να εισάγουμε κάποια τέτοια τραγούδια, λίγα ιδιαίτερα. Δηλαδή αν δεν δίνεις προσοχή να μην τα καταλάβεις καθόλου. Αν είναι δυνατόν. Μπόνα τζορνάτα, μαέστρο μας στέλνει. Καταρίνα, καλημέρα στη Λευκάδα. Νένα Βενετσιάνου, η μπάλαδα του καφέ. Το χοντρένετε. Καλημέρα στο team του Τρίτου. Καλημέρα Νικό. Καλημέρα Θεσσαλονίκη. Καλημέρα Βερονίκη. Με μια γκριμάτσα στη φωτογραφία της. Winter, first move.

επίσης ένα από τα τραγούδια που θα χαρακτηρίζουν αυτή τη ραδιοφωνική σεζόν. Winda First Move. Ξεκίνησε από Κώστα Βέτσιο η μανία με αυτό το τραγούδι. Άντε να τελειώσει το καλοκαίρι, να μαζευτούν οι παραγωγοί, να γεμίσουμε εκπομπές. Που αν δείτε το site το 919.gr, έχει μια νέα επιλογή κάτω δεξιά που λέγεται My Amvrakia. Και τι είναι αυτό? Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, και εχθρός του καλύτερου το τέλειο. Το My Amvrakia είναι μια επιλογή να φτιάχνετε μόνοι σας μουσικά πακέτα με εκπομπές. Αντί να ακούτε δηλαδή μια εκπομπή, πατάτε το My Amvrakia το play και βγάζει μια λίστα με τις εκπομπές και κλικάρετε αυτές που θέλετε. 1, 2, 3, 5 όλες. Και φτιάχνει μια λίστα για συνεχόμενη ακρόαση. Μπορείτε να διαλέξετε, ας πούμε, τις βραδινές εκπομπές. Ζαβερδινό Πάνου, Κώστα Κότσε. Τρεις εκπομπές. Το δικό σας πακέτο. Μπορείτε να διαλέξετε Κατσαδωράκι Έξαρχο, Βαγγέλη Ρίζο και Μπόσμο. Άλλαξε πολλές φορές ο κώδικας αυτές τις μέρες. Από εκεί που έβγαζε τυχαίες εκπομπές, πλέον βγάζει αυτά που θέλετε εσείς. Κάνεις το δικό σου πακέτο, πατάς play

Blue Blue, My Love is Blue. Πολύ πολύ παλιό τραγούδι, πολύ διασκευασμένο εδώ από η George Μαυρίδης, Γιώργο Μαυρίδη. Καλημέρα στον Αμβρακιώτη Βαγγέλη Ζαβερδινό. Έχει εκπομπή χθες το βράδυ. Το καταλαβαίνεις ότι από το πόσο κατεβάζει την καρέκλα. Δεν ξέρω τι το κάνω. Αν μου πεις τόσο που είναι, πρέπει να την κατεβάσει. Για να φτάσει στο ύψος του μικροφόνου. Αυτό έχουμε το ακούσουμε αρκετό καιρό. Μετά τον πρώτο ενθουσιασμό. Έτσι είναι αυτά. Εσείς που έχετε παιδιά, δεν το κάνατε αυτό? Να κρύβετε παιχνίδια και να τα ξαναβγάζετε μετά από μήνες και να ενθουσιάζονται πάλι. Έτσι κάνουμε εμείς με τα τραγούδια. Mind's Eye Collective. Someday, sometime.

Mind's Eye Collective. Someday, sometime. Εδώ μιλάει η Θεσσαλονίκη. Wow, πάλι περνάει η ώρα. Χωρίς να την καταλαβαίνω, χωρίς να τη χαιρόμαστε νομίζω. Ναι, το ξέρω ότι θέλετε να περάσει η ώρα και να σχολιάσετε, αλλά αυτό το 2 ώρα θα ήθελα να κάμπτε λίγο το χρόνο. Να πηγαίνει αργά. Να μπορούσαμε, λέει, να περνούσαμε ένα 2 ώρο μαζί, τόσο ωραίο, που ξαφνικά να ήταν 12 η ώρα, να ήταν 1:30. Ρούπερτ Χόλμς. Ένα από τα τραγούδια αυτού του καλοκαιριού. The Pina Colada. Escape. Like a

Robert Holmes, 1979, Escape, The Pina Colada Song. Δεν μου έκανε στη χάρη, φέτος μου κάνει μια πίνα κολάτα, θέλει πολλά υλικά. Yes, like τι σκέφτηκε ο άνθρωπος να δοκιμάσει, στα γεράματα. Ένα τραγούδι για να κλείσουμε την πρώτη ώρα. Ένα τραγούδι σφινάκι, λατρεμένο όμως.

0: Αμβρακία FM.
1: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.
2: Και αυτό είναι Αμβρακία FM για όλους μας, για μένα, για τους αμβρακιώτες, για εσάς. Ένας έρωτας 24/7 365, κάθε μέρα, κάθε ώρα.

Ένα αγαπημένο ντουό από τα 90s, Charles and Eddie, 24/7, 365. Δεύτερη ώρα στον Ομβρακέ FM, στο 919.gr. Αυτό που μας έφερε κοντά. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Την τροπαλή πρώτη καλημέρα σας. Ελάτε, δεν είναι δύσκολο. Δεν θέλει γραφή, δεν θέλει πολλά. Δεν ζηλεύετε τους υπόλοιπους.